0: Αρικός κακούρου και τέρασα, μπουλέ.
1: Μπουλέ λάμνα, τα.
0: Σωσό.
1: Hashtag True Drive.